0: Κάτι και κοντά χαβρακά ούρνα που κασάκα από που έχουμε λτιώσει κατσαβά. Κρέτα χρουτσίλ βέτσκα αυτόρτσνα τούτς. Συνκά τρανσπόρτες τούτς. Κασκή κικούς χάσκη κολκακή χαβρακά χουν κήχτσικ συσμωχά. Συσλέσι χτέτσουέτσκα μπή συκβιράχκα ουνακ. Χαβρακά χτσαλάδι κότσκα χαβρακά ούρτς παμκάρ κολυμπάλ μπασάν πέκουα τσέτς. Η κολκά ρισμίλ χνετ όβαρσίν ραγιουδάντε καράν χμπίπ κασλέν σαχμπέλ. Ελ τσάβο. Τσχά, κασά χολχούχ τυχάς λα πριμέρια κτάλ χισιόμ, ειν πέτκα ρεσίβο σιν καλή λαχμάμ, κυπνούγκα κονχούντο μαγιέι. Μελτιώσει καουνέχ νοχ κασάχ, σαμπατσρά ατκοβά, μελτιώσει νοχ κασάκα πόπουχ.
1: Desde la cuna del reino Tzutuhil, transmite 101.9 la voz de Atitlán.
2: Tukasampa ya tukasampa si peta si peta, va bien que pa wachukruz. Kami rin pala ito wachaktar, ala wala wachukin jo. Katsu wachaktar kami ya.
3: Kasi shika ya pneskina ya, lo na hinchung sari.
2: Patekin kabren kishle, na?
3: Va bien ke pewa.
2: Chukstu ula ga ya, kamari ktarut, ero ang pala ito wachaktar.
3: Katsu na pa kanji,

0: Και έτσι κολλή κονά, ασαλίγε, μα κοτσαλάτε, τραμπογκαρί, για τσικά, με τη σύγκομη του τρακάμ, ποντοριζάρ, λα σέι, δε λα μανιάνα, porque el tiempo es limitado. Κατκίκοτα, ισχούν το μνάρο είναι χαμπρό προγράμμα, αδερσιμπλάν, χαμπράν, εμλάχσινακά.
1: Sorpresa divina.
2: Alabemos al Señor con alegría y fe. Toda la honra y la gloria a Dios en tu programación Amaneciendo con Cristo.